0: Ιουδά είναι Κυριακό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καριγαριγά. Στάιλ με Άσια Μπιφό. Ράφαερο Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ματιά ηματά ο Αμάνιου. Το ντοντούμα νεγούκα. Το μου κουμιέσο Κρίστο.
0: Να ο Κάμο Κυρία. Χαχα. Νόκινια υγρορία ριέ.